0: Αυτό το
1: είναι Eska Live Remix.
0: Eska Live Remix.
1: These hits never stop.
0: Ζάχτηλα βρατσάμι σ νάιλεψε μίξε μχητούφ. Νατάχε.
2: Αυτοπρομόσια.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, Nosel, co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.